0: πράγματα που.
1: Ο μαμούς, μπαμπάδα, κάνε ρομπά.
0: Τι κάνε ρομπά που. Λέω πάγα λεπτά να μου